και τη βούσκα λε πρόσε μέσα τα ναμάχα. Η κάντα τα βούσκα λε γρήτη βούσκα ναμάχα. Λε και λε και λε.